Ντέιε. Σου παρσίμε, σόβλε ο ραμάσι. Ου μοντρέ αστό, πα μοντρέ ο βάν. Κι μανταλίτε. Κι σόβλε ντε.